0: Ερωτόκριτος.
1: Ανεγενής λεμονανθός απάνω στο στεφάνι, θα που χαλάλει η σταύρωση που ο Σεβεντά

0: δεν ήμπορα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Θέλω η πληγή που μ' άνοιξες αυτή να μην είμαι.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από καιρό, λέει, στις ακρογιαλιές να κάθομαι έχω πάψει. Γιατί μπορεί το δάκρυ μου κόκκινες να τσιβάψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος. Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόχτωνα.

0: Snow.
1: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, της αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες και ράμου που μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με σταύρωσε και με χαρά να ακούσει περιμένει. Στα χείλη το τετέλεστε η κεφαλή σαγέρνη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ την έχω την καρδιά στον τόπο που τσι πρέπει, μα εσύ μαζί με τα λεφτά την εβαστάς στην τσέπη.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

τα ειδονιούσε ξέδιψα εις τα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις

0: υποκριτός.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά τον πολεμό. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ζωγραφιά μου. Ω, πατιαγγέλο, ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδισα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Τη θάλασσα στα θαύματα του κόσμου εγώ δε βάνω. Ένα πηγάδι ήτανε που κλαψα λίγο απάνω.

οι γλάτορες της ηλευθεριάς ασημαρματωμένοι, σε μια κορφή απροσκύνητη, σε ένα δεντρόπο κάτω, κάθονται και τα πέλαγα και τσορανούς φρουκούνται και λαχταρούν και λαϊδισμό να ακούσουν τον αρμάτο, να κατεβούνε στα ριζά και με φωτιά και βόλι τσοριόπλουμοι της ηλευθεριάς το κάστρο να βλεπίσουν.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: κόσμος να σε συναντώ.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που έχεις ζήσει.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Φεύγω μα πάντα θα γυρνώ, έστω και με τη σκέψη, σε τόπους που τα μάτια σου μη είχαν ταξιδέψει.

ήχος λύπης και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω. Περιμένω πάλι κι απόψε.

καρδιά μου μια φιλιά που με πνίγει μέσα σε πέλαγο βάθη. Βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τον έρωτα μας έκλεισα σε κάστρο στο φεγγάρι, να μην μπορούν τσιλογικείς να φτάξουν οι κουρσάροι.

0: Στους 87,9.
1: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Τ' άστρα μαζεύω του ουρανού, το σ' αγαπώ να γράψω. Για να το δεις. Σα δεν μπορώ να έρθω να στο φωνάξω.

την εποχή, σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μια μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμως.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα.

στιγμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπαταρι. Τις στράτες πορπαταρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αφαιρώσεις το φιλί της ζωής.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θαρεύω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

φανά παίρνεις τσιπαρά ουρούς και τσικακούς αγρόμους. Ξεδιαλέγε έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτόντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλή.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο χώρο της πισίνας όταν το παιδί έπεσε στο νερό. Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Νεκρή από πνιγμό 69χρονη σε παραλία της Θάσου. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Διακομματική ομάδα βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσο καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για το στενό του Ορμούζ. Πυροσβέστες και κάτοικοι του Λιβάνου καταγγέλουν εμπρισμούς από το Ισραήλ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
6: Που σε πέτρο περδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
6: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
6: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη σαν τριωμένους.

μεσημέρι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ανοσημειρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
6: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς. Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Όσα ταξίδια με το νου.
6: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
8: Πες μου να έχεις Βερακλή.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
8: Πέρασε κοινός ο καιρός.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
2: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
10: Ωπε, ρίσεις αγάπουν αμοφέτος, δε μαρέ.
2: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
10: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
2: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
10: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε να περιμένω.
2: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 40 12 94 και 6977 858 444.
10: Γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
12: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Μέσα στο μπαξέ τ' αγάπης ετοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Η καρδιά μου χώμα δεν πατώ, μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο.
1: Μου δε χωρισμό φοβούμαι, μου δε θάνατο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, είναι 5η και 13. Δεν είναι γρουσουζιά, είναι, όχι. Συνήθως είναι 3η και 13 ή Παρασκευή και 13, ναι. Τη γλιτώσαμε. Εδώ είμαστε προπαραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας στα Χανιά. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Έχουμε σήμερα γιορτή. Τι λέει το εορτολόγιο, δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή, κρίμα. Α, λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Οι αριστερόχειρες γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχει τέτοια μέρα, για να το λέει, υπάρχει. Άμα γράφεις με το αριστερό, ναι. Άμα στο δρόμο ρίχνεις φάσκελο με το αριστερό, ναι. Άμα κρατάς το πιρούνι με το αριστερό, τέτοια. Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Χανιά, συνελήφθη 16χρονος για τη φωτιά στην περιοχή του Ακροτηρίου. Ρε Θύμνο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, πακέτο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Χανίων δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους. Ηράκλειο, τροχαίο με 13χρονο και ξυλοδαρμός 55χρονου οδηγού. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Χανιά, συνελήφθη στέλεχος της ΔΕΙΑΧ για ρήπανση της θάλασσας από τη ζημιά στη Νέα Χώρα. Η Ιερά Πέτρα εντοπίστηκε κυβότιο με φυσίγγια στο βυθό του Όρμου. Χανιά, συνελήφθη 26χρονος Φιλανδός για το κύκλωμα ναρκωτικών. Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup νικώντας 4-5 την ΑΕΚ στα πέναλτι, 2-2 το παιχνίδι. Χαμός τη νύχτα στο Ηράκλειο με πανηγυρισμούς. Super Cup είναι Super Κούπα. Είναι πιο μεγάλη κούπα, φαντάζομαι, από τις άλλες. Τώρα τι να σου πω. Σε μέγεθος πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Αφού είναι Super Cup, το άλλο είναι απλό Cup. Το ένα απλό κύπελο, το αυτό είναι Super Κύπελο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είδα τώρα είναι πιο μεγάλη κούπα. Λογικά θα είναι πιο μεγάλη.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την Έμι, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία στο νησί από 24 μέχρι 31. Νότια Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε για τον ήλιο, μαντινάδες, να πούμε του ήλιου που είχε και έκλειψη χθες, ναι.

Λοιπόν, καλημέρα φίλε Μανώλη. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα Μιχαήλ. Τι τρέλα μας εδέρνει, δηλαδή, τι να πω. 59χρονος συνελήφθη γιατί έβαζε φωτιές. Τον έπιασε και η κάμερα ασφαλείας στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Βλέπω εδώ, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, τον έχει πιάσει η κάμερα, μια χαρά, παρκάρει, τσουπ, βάζει τη φωτιά και φεύγει. Και μάλιστα ο κατηγορούμενος ομολόγησε, ο 59χρονος, ότι προκάλεσε 6 πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις, πήγαινε στα χόρτα, έβαζε φωτιές, μέσα σε 4 ημέρες. Και μάλιστα χρησιμοποιούσε, λέει, χαρτοπετσέτες. Έπαιρνε τη χαρτοπετσέτα, έβαζε φωτιά, τσουκ και έφευγε. Ο 59χρονος ισχυρίστηκε ότι προέβη στις πράξεις αυτές για να εκτονώσει την κούραση και την πίεση από την εργασία του. Είχε πολύ κούραση ο καημένος. Είχε άγχος στη δουλειά. Και σου λέει, πώς εκτονωθώ να περάσει η ώρα μου, δεν βάζω φωτιές αριστερά-δεξιά. Να βάζω φωτιές αριστερά-δεξιά, να ξεσκάσω να. Πήγαινε, παιδί μου, να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα. Πήγαινε να πιεις ένα καφέ, να πας ένα παγωτό, να κάνεις την παραλία. Με τα πόδια πάνω σ' άλλο. Πήγες και μου βάζεις φωτιές. Και τώρα τι τιμωρία πρέπει να του βάλουμε αυτήν. Πες μου τώρα εσύ. Να τον βάλουμε να περπατά πάνω σε κάρβουνα. Κάνα τρίωρο. Ξυπόλυτο. Να κάτσει και στα κάρβουνα 5-6 ώρες. Μπας και πάρει ο ποπός του φωτιά. Και για 50 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Εκεί να σβήνει φωτιές. Άκου, είχα, λέει, άγχος. Είχα πίεση στη δουλειά και ήθελα και εγώ καημένος να ξεσκάσω.

0: Το δαχτυλίδι.
1: Γιατί το δαχτυλίδι σου τσαπιά δεν θα το βάλει. Θέλω να έρθεις απ' την...
2: Κώστας Αρυδάκης.
1: Να αγκαλιαστούμε πάλι.
0: Γεια σου Δήμητρα. Από τη Γερμανία. Καλημέρα Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Νίκος στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, γίνεται χαμός. Όπου φύγει, φύγει ο κόσμος για τη σύνταξη. Ανησυχία, λέει, για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας και ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί. Εγώ πότε θα γίνω συνταξιούχος, να απολαύσω τη ζωή. Πάνω, λέει, από 120.000 αιτήσεις το επτάμινο. Πρόβλεψη για 220.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα γίνουν όλοι συνταξιούχοι. Παιδιά, τι να την κάνεις τη σύνταξη, δηλαδή όλοι πάει στα φάρμακα, δηλαδή τι να την κάνεις. Τη σύνταξη άμα είναι να τη δώσετε, να τη δώσετε τη σωστή στιγμή. Δώσα στα 25, στα 30 που να τη ευχαριστηθεί ο κόσμος. Να την πάρεις, να κάνεις το ένα στο άλλο, να την πάρεις στα 70, 80, 65 φάρμακα. Ας υπόγουμε να πάρεις τη σύνταξη κατευθείαν να αρρωσταίνεις, το έχεις παρατηρήσει. Με το που πήρε ο άλλος τη σύνταξη, να τα προβλήματα, να η πίεση, να η χοληστερίνη, να τα τριγλυκερίδια, να το ένα, να το άλλο, να η μέση μου. Α! Φταίει η σύνταξη, συνταξίτιδα. Με το που παίρνεις τη σύνταξη το καταλαβαίνουν τα κύτταρα, σου λέει σύνταξη πήρες, θα σε φτιάξω εγώ. Και πας στο φαρμακείο και δεν φτάνουν τρεις συντάξεις να παίρνεις. Γι' αυτό να κάνεις υπομονή. Μου θες και σύνταξη από τα 60, 65, 70, 75. Να μεστώσεις παιδί μου, να οριμάσεις, να πας 90, 95 και μετά. Α, θα τα σπάσουμε όλα. Είναι πολλοί που είναι πιο πολλά χρόνια συνταξιούχοι παρά που δεν ήταν. Έχει πάρει ο άλλος από τα 40 σύνταξη, ναι, και είναι τώρα 85 π.χ. Πού είναι το Πασόκ να ξανάρθει να δίνει σε όλους σύνταξη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
10: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
9: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
10: Τι τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
9: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
10: Όλα θα πάρω τα στενά.
9: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί. Με Νίκο Μανιουδάκη.
10: έχω να σε δω.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί Βαγγέλη Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα, γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ, ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, 5η και 13. Στον αέρα, καλημέρα με ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με κριτικό ρόμα στα Χανιά 93,8. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα. Μαντινάδες για τον ήλιο, χθες είχαμε και την έκλειψη ηλίου. Στην Ελλάδα δεν ήταν ορατή, μάλλον σε κάποια σημεία φαινόταν λίγο. Τι θέλεις, εδώ υπάρχει έλλειψη χρημάτων, ήθελες και έκλειψη ηλίου. Έκλειψη πορτοφόλιου έχουμε. Πότε έχουμε έκλειψη πορτοφόλιου? Όταν ανάμεσα σε σένα και στο πορτοφόλι μπαίνει κυβέρνηση. Έτσι γίνεται, πακ, έκλειψη πορτοφόλιου. Να μην λέτε ότι δεν είμαστε σπουδασμένοι. Λοιπόν, πού πάμε? 2892-053-500. Πάμε στη χώρα. Ή τα ακούσαμε ή τα μάθαμε. Ναι, μάλιστα. Με αυτό το βλαμμένο που λέγαμε νωρίτερα, ο 59χρονος που συνελήφθη γιατί έβαζε φωτιές από πρόθεση. 6 φωτιές. Τον ρωτήσανε γιατί το έκανες αυτό στην περιοχή Σύνδο Θεσσαλονίκης. Γιατί είχα, λέει, άγχος στη δουλειά και ήθελα να ξεσκάσω. Και πήγαινε και έβαζα φωτιές να ξεσκάσω. Α, περάσει και εμένα η ώρα μου. Ναι. Τραυματίστηκε 28χρονος ναυτικός στο Πέραμα. Έπεσε από σκάλα του πλοίου και χτύπησε. 3 συλλήψεις σε αργολίδα Πέραμα Ροδόπη. Για... Μάλιστα, βλέπω εδώ σε μια περίπτωση για φωτιές. Αγροτικές, λέει, εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν φωτιά στη Ροδόπη. Με τον καταστροφέα εκεί πέρα έκανε εργασίες και πήρε φωτιά ο τόπος. Άγριο επεισόδιο στην ΚΟ. 3 ανήλικοι κλέψανε 2 αυτοκίνητα. Ο ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς. 4 Ρωμά έκλεψαν καλώδια αξίας 10.000 ευρώ από το εργοτάξιο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Ρίου. Νεκρή ανασύρθηκε 69χρονη από παραλία στη Θάσο. Κάθε μέρα δυστυχώς έχουμε πνιγμούς. Είχαμε έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στην Πάτρα. Η γυναίκα πρόλαβε, λέει, να βγει πριν τελειχθεί στις φλόγες η κουζίνα. Κάνανε τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος και κλέψανε ό,τι βρήκανε από 47χρονη στη Ρόδο. 2 συλλήψεις. Ναυαγοσώστρια στη Σύρο έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε. Σύλληψη 2 ατόμων για εγκληματική οργάνωση για κλοπές και απάτες στη Ραφίνα. Τις κακομοίρες γίνεται κάθε μέρα. Κλοπές, απάτες, ληστείες. Ανήλικος Ρωμά στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να αρπάξει κοσμήματα από 13χρονη. Τον έδιωξε η γειτόνισσα. Γι' αυτό είναι καλό να έχεις καλές γειτόνισσες. Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμολο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Μάλιστα.

0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Ελευθερία, καλημέρα. Νίκος Μανιουδάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Σε σκληρή λέει επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου. Είπε για τον Τσίπρα: τον μάστορα που σε κορόιδεψε δεν τον ξαναβάζεις στο σπίτι. Σου λέει κάλεσα εγώ τον Αλέξη να μου φτιάξει τη βρύση. Έσταζε η βρύση και αντί να μου τη φτιάξει πήρε τη βρύση και πλημμύρισε το σπίτι. Και δεν τον ξαναπαίρνω τον μάστορα. Άστα, και εγώ φώναξα το γνωστό μάστορα της Νέας Δημοκρατίας. Την πρώτη τετραετία τον εφώναξα, του λέω έλα λίγο να μου φτιάξει το ψυγείο. Μπήκε στο σπίτι και αντί μου φτιάξει το ψυγείο, έβαλε το ψυγείο στην πλάτη, γεμάτο το ψυγείο και έφυγε. Στη δεύτερη τετραετία τον ξαναφώναξα, λέω άσε να του δώσω άλλη μια ευκαιρία ακόμα. Έλα μου φτιάξει τα ντουλάπια, ήθελα να μου φτιάξει τα ντουλάπια και μου τα ξύλωσε και μου πήρε από μέσα όλα τα τρόφιμα. Κάτι ρύζια, κάτι φακές, όλα. Τον ίδιο μάστορα δύο φορές τώρα. Το σκέφτομαι να τον ξαναφωνάξω, το μάστορα, και αυτή την τετραετία. Βρήκαμε το μάστορά μας, μου φαίνεται. Έλα! Καλημέρα.

0: Με στο γιατρό να γιανόμε δε λόγω.
1: Νίκος Κεβάκης. 5η 13 του Αυγούστου στον αέρα είμαστε και ακουγόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κολυδάκης στο Κέντρο των Μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, υπέροχα κοσμήματα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα Αλέξη. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Μιας και λέγαμε για μάστορες λίγο πριν, έτσι, ποιος μάστορας θα μας κυβερνήσει. Θα θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει, ψάχναμε μάστορα στα Χανιά, ναι, για τη βρύση που λέγαμε.
2: Ναι,
1: ναι κύριε Μανώλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά.
1: Καλά, ο κύριος Κώστας είμαι, ο Λουδάκης, θυμάστε που μου είχατε αλλάξει τη βρύση. Στη Σούδα. Ναι, δίπλα από το ψητοπολείο. Στάζει βρύση, δεν ξέρω. Μπλουκ και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου είχατε πει ότι είχε κλείσει. Το 16 ήτανε, το 17, το 15.
2: Τόσο νωρίς.
1: Ναι, πόσα χρόνια είναι. Μου είπατε ότι είναι καλή η βρύση, λύνει για μια ζωή, μου πες. Τώρα ήταν
2: αυτό. Δεν την κατασκευάζω εγώ καταρχήν. Για μια ζωή δεν είναι.
1: Δηλαδή μπλουκ και δεν μπορώ το βράδυ γυρίζω στο κρεβάτι και.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω. Ισχύει η εγγύηση που μου είπατε.
2: Αυτό είναι για 3 χρόνια νομίζω.
1: Εσείς μου είπατε για μια ζωή είναι. Κύριε Κώστα, μου λέτε μια ζωή θα είναι αθάνατη βρύση.
2: Μην είναι δυνατόν να είναι μια ζωή.
1: Και έχει μια διαρροή και στην τουαλέτα η μπαταρία, η μία μπαταρία και έχει μια διαρροή.
2: Πού ακριβώς μένετε, πού ακριβώς μένετε.
1: Στη Σούδα, δίπλα από το ψητοπολείο του Μιχάλη. Θυμάστε που σας είχα κεράσει κάτι πύρες, είχαμε κάτι στο μπαλκόνι.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι.
2: Το ψητοπολείο του Μιχάλη.
1: Ναι, δίπλα είμαστε. Έχω βάλει κάτι λεκάνες από κάτω. Σκέφτομαι με το καμινέτο να του κάνω κάτι, δεν ξέρω τώρα. Έχω ένα καμινέτο εδώ παλιό να μπας και τη ζεστάνω, μπας θα σταματήσει. Με το καμινέτο.
2: Όχι.
1: Με το σφυρί, άμα τις παίξω καμιά θα φύγουν τα άλατα. Να του παίξω μια με το σφυρί, να φύγουν τα άλατα, θα σταματήσει, να στάζει. Γιατί μπορεί να έχουν κάτσει μέσα άλατα.
2: Όχι. Αυτό είναι, έχει μέσα λαστιχάκια, έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θα στοιχίσει ακριβά γιατί έπαιρνα 500 ευρώ σύνταξη, τώρα έχω κατέβει 400 με το Μητσοτάκι.
2: Απρόσεχες.
1: Και τον εψηφίζω από τη δεκαετία του 50, το πατέρα του το ψηφίσα και τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω, εγώ τσιφιάζω τώρα, τσιφιάζω.
1: Α, τσιφιάζω.
2: Αλλά πότε τώρα είμαι κι εγώ και σε ανάρρωση.
1: Και εγώ έχω και ακράτη και δεν κατέχω τώρα, μα μπορείς και να με βοηθήσεις. Γιατί και εσύ υδραυλικός είσαι. Δεν από εγώ, με την ακράτεια. Τέλος πάντων.
3: Να ζήσεις και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με
2: άσπα μάτια.
1: Χρόνια πολλά Μανώλη. Λοιπόν, είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό τον Ερωτόκριτο. Μας είπε η ξαδέρφη σου η Μαρία να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά. Η Μαρία λέει από
2: την Βλαχερονίτσα.
1: Από την Βλαχερονίτσα.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο χώρο της πισίνας όταν το παιδί έπεσε στο νερό. Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ρελέ διαφυγής. Νεκρή από πνιγμό 69χρονη σε παραλία της Θάσου. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Διακομματική ομάδα βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για το στενό του Ορμούζ. Πυροσβέστες και κάτοικοι του Λιβάνου καταγγέλουν εμπρισμούς από το Ισραήλ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
5: Μωρό μου πώς περνάς.
4: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
4: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
5: Πες μου να έχεις Βερακλή.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας, εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
18: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
19: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
18: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
19: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
18: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: Έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μπράβο, καλημέρα. Καλημέρα με ρωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό ρεύμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Είμαστε εδώ. Σας ξυπνάμε. Σήμερα και αύριο, μετά θα μας χάσετε λίγο. Μετά θα ξυπνάτε μόνοι σας. Λοιπόν, μαντρινάτες να πούμε για τον ήλιο. Χθες είχαμε και την έκλειψη ηλίου. Όποιοι την είδαν καλώς. Στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές φαινόταν πάρα πολύ λίγο. Κώστα καλημέρα. Δέσποινα καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Γρήγορα γρήγορα ή τα γίνεται στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο. Εφημερίδες της Κρήτης. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Το Super Cup στον Όφι. Μα γιατί τα λέμε όλα στα αγγλικά? Δεν καταλαβαίνω. Γράψε το Super Κύπελο. Έτσι δεν πάει? Τίνος είναι η κούπα. Υπέροχη ατμόσφαιρα κατάμεσα στις κερκίδες. Μοναδικές στιγμές λέει για τους ομιλητές. 2-2 το παιχνίδι, πολύ καλό, πολύ ωραίο μάτς, 5-4 στα πέναλτι. Πατρίς, υπερπρωταθλητής ο Όφι για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Διαρροή ρεύματος πάνω σε δρόμο ερωτηματικά για την περιπέτεια Ηρακλειώτη που χτυπήθηκε ο σκύλος του από το ρεύμα. SOS από τα νοσοκομεία. Πίεση από τον τουρισμό και να στο προσωπικό. Μη λέτε τέτοια και πιάσκα ένα πονοκέφαλο τον υπουργό. 82 χρόνια από το τρίτο ολοκαύτωμα και τα νόγια δεν ξεχνούν. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 5η 13 Αυγούστου από το τρίτο ολοκαύτωμα των ανογείων. Την πιο σκληρή βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος από τα ναζιστικά στρατεύματα της κατοχής. Πάμε ρε θυμιώτικα νέα, οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις προοπτικές εύρεσης εργασίας των νέων. Καμπανάκι από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Νομίζω έτσι όπως καλπάζει η τεχνητή νοημοσύνη, σε μερικά χρόνια θα τρίβουμε τα μάτια μας και δεν θα πιστεύουμε αυτά που θα βλέπουμε. Αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση, είμαστε ακόμα στην αρχή. Χανιώτικα νέα, μας κατέστρεψαν οργή και κανάκτηση στη νέα χώρα για τα λύματα. Επιχειρηματίες και κάτοικοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα μετά από 48 ώρες, όπου δρόμοι, παραλίες και θάλασσες μετατράπηκαν σε βόθρους. Δήμαρχος Χανίων, συγγνώμη λέει για την ταλαιπωρία. Πάμε ανατολή το ναυάγιο του ΕΣΥ, το brain drain για την επόμενη μέρα. Αυτό με τα αγγλικά, με τις φράσεις, δηλαδή το brain drain και κάτι τέτοια, πολύ μου αρέσουν αυτοί οι τίτλοι. Πάμε τοπικά site. Πάμε ρακλιονιούς.gr. Να το πάλι μετά. Συναγερμός για πυρκαγιές, το φαινόμενο hot dry windy. Διαβάζω τώρα, για hot dry windy. Άμα δεν ξέρεις αγγλικά σου, τι είναι το hot dry windy. Ήταν πάλι το ναι. Χτυπάει τη χώρα στο επίκεντρο και η Νότια Κρήτη. Έχουμε μεγάλη προσοχή με τις πυρκαγιές. Έπος στο Παγκρήτη ο Όφι νίκησε 5-4 στα πέναλτι. Σοκ στην Κρήτη στα Χανιά, 16 χρόνια.

υλοποίηση του καταδυτικού πάρκου στο Γεράνι. Ιερά Πέτρα Κιβώτιο με φυσίγγια εντοπίστηκε στο Βυθό. Αυτά τώρα τα φυσίγγια είναι λειτουργικά. Μα είναι στον πάτο της θάλασσας, άμα στεγνώσουνε κάνουνε ήμπα. Τη μνήμη των εκτελεστέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων θα τιμήσουν το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Καμαρακίου. Πάμε φρέσκους στο GTR. Χανιά, αποκαταστάθηκε η βλάβη στον κεντρικό αγωγό κάθαρτων της νέας χώρας. Η προσωρινή απαγόρευση κολύβησης θα έρθει μόλις το επιτρέψουν οι δειγματοληψίες για την ποιότητα των υδάτων. Χανιά, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά η Λευκή Νύχτα. Στις 25 Αυγούστου οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης θα υποδεχτούν μια πολύχρωμη και φωτεινή γιορτή. Χανιά, ανήλικες μεθύσανε, λέει, σε πάρτι στους Αγίους Αποστόλους. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 13 και 14 ετών. Συνελήφθησαν οι γονείς. Νέες αντιδράσεις για τη μετακίνηση γιατρών από το Παγνί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Χανιά, να το πάμε αυτό. Στα Χανιά συνελήφθη στέλεχος της ΔΕΙΑΧ για ρήπανση της θάλασσας από τη ζημιά στη Νέα Χώρα. Η πυροσβεστική Χανίων προειδοποιεί για τα πανηγύρια και τις ψισταριές που θα στηθούν τις επόμενες ημέρες. Να θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί άμα κάνει άλλος πανηγύρι, λέμε τώρα ένα χωριό, κάνει πανηγύρι και φυσάει 8-9 μποφόρ και μουσκει την ψισταριά και φεύγουν οι σπίθες.

0: Μανώλης Αλεξάκης.
1: Λοιπόν, η νέα γενιά η νέα γενιά αποταμιεύει λιγότερο από κάθε άλλη γενιά. Αυτοί λέει που έχουν γεννηθεί μετά το 1995, η γενιά ζήτα. Άντε να κάνεις οικονομία με τέτοια κατάσταση. Όμως λέει ξοδεύει περισσότερα. Σου λέει σιγά μην κάτσω να βάζω λεφτά στην άκρη. Άσε μας τώρα να τα φάμε, ό,τι φάμε ό,τι πιούμε. Και έτσι λοιπόν η νέα γενιά αντί να βάζει λέει λεφτά στην άκρη δαπανά λεφτά, δίνει λεφτά όπως η ομορφιά. Λογικό δεν είναι, πως θα βρεις καλό γαμπρό ή καλή νύφη? Δεν πρέπει να φτιάξει λίγο τα μαγουλάκια, το... Θα σε φτιάξουμε λίγο τα νύχια. Αυτό με τα νύχια παλιά δεν υπήρχε. Με τα νύχια που πας σχεδόν, δεν ξέρω κάθε πότε πάτε για νύχια. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παλιά πάντως δεν το είχαν με τα νύχια. Τώρα τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι αυτό με τα νύχια. Τα κοσμήματα και αυτά τρώνε πολλά λεφτά. Ο καφές, κάθε μέρα καφέδες. Τα ταξίδια. Και έτσι λέει δεν μπορούν να κάνουν οικονομία. Όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 95, όλα τα δίνουνε. Πας και παίρνεις ένα κινητό, ένα iPhone, δεν ξέρω τι πας και παίρνεις, κάνει 2.000. Λες κάτσε να πάρω και ένα smartwatch που κάνει 700 ευρώ, κάτσε να πάρω και ένα ζευγάρι παπούτσια από τα καλά που κάνει 300 ευρώ, πάρε το ένα, πάρε το άλλο, μπουρλότο! Είναι λέει η χαμηλότερη αποταμίευση μεταξύ όλων των γενεών. Άσε που προσπαθεί λέει η νέα γενιά να βγάλει λεφτά και από άλλες πηγές. Και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το Instagram. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι influencer. Εσύ? Εγώ είμαι TikToker. Εσύ τι κάνεις? Είμαι YouTuber. Ενώ τα παλιά τα χρόνια λες τι θα κάνω, φυτέψουμε μερικές πατάτες, φέρει το γαϊδούρι εδώ με το αλέτρι να δούμε τι θα γινούμε. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Τι νομίζεις? Τι δουλειά κάνει η νύφη σου? Η νύφη μου είναι influencer.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22243.

0: Μανώλης Κακλής. Τέταρτο ημίωρο, 5η 13 του Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι. Πότε φτάσαμε στον Αύγουστο? Τι γίνεται με τον χρόνο? Πότε γκαζώνει, πότε φρενάρει? Όταν περνάς ωραία, περνάει γρήγορα ο χρόνος. Όταν δεν περνάς καλά, περνά σε αργή κίνηση. Τα έχει πει και ο Αϊνστάιν. Στα λέω εγώ. Πάμε. Ευαγγελία Γεμψάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Στο ρε θε μνός. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Μαντρινάδες για τον ήλιο και στον αέρα μετά τις 10, 28, 92, 053, 500.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Πήρε και την κούπα τη μεγάλη όφη. Άκου, Super Cup. Μεγάλη κούπα, τελείωσε. Όφη κέρδισε 5-4 στα πέναλτι, 2-2. Δεν είχε παράταση, είναι νέοι, τέλος πάντων, για το Super Cup. Έτσι το κάνανε. Σου λέει τώρα και καλοκαιριάτικα να κάνουν και παράταση. Ωραία, πήγε ο κόσμος, γέμισε το Παγκρίτιο, ωραία βραδιά. Δεύτερο στην Ευρώπη στα 200 ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία, θέλει, παίζει εκτός έντρας με την Άντρελεχτ. Θέλει να το γυρίσει, είχε χάσει 0-1 στη Τούμπα. Ναι, ναι, ναι. Στις 9 το βράδυ, μάλλον στις 9.30 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Σε φιλικό παιχνίδι, Νάπολι Άρης 6-2. Κατέρευσε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο άντεξε. Σε φιλικό βέβαια. Παρί Σεν Ζερμέν 2-1 την Άστον Βίλα. Κατέκτησε το UEFA Super Cup. Και άλλο Super Cup. Ο Τσάβι, νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας. Έως το 2030 ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελώνα. Πρώτο σελίδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Οι γίγαντες της Κρήτης. Ο Μέγα Όφη το έκανε ξανά. Λίγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι. Ο Μεντιλίπαρ σε τεντωμένο στιγμή, σε τεντωμένο σκηνή, λέει, στον Ολυμπιακό. Μετά τον αποκλεισμό, τρίζει η καρέκλα του, τι θα γίνει. Sport Day, το Τσικρίτη στο Καμάρι. Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, Όφη σήκωσε παλικαρίσια, λέει, και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Η αθλητική ώρα, το σπορ, πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Λέει για την ΑΕΚ που έχασε το Super Cup. Φως Super Offi για την κατάκτηση του Super Cup. Τέλος εποχής, λέει η εφημερίδα. Ώρα γενναίων αποφάσεων από πλευράς Μαρινάκη για την επόμενη μέρα. Έντονος προβληματισμός στον Ολυμπιακό. Τι θα γίνει με τους παίκτες, με τον προπονητή. Κόκκινος πρωταθλητής, λέει η εφημερίδα. Τέλος εποχής. Έκλεισε, λέει, ο κύκλος για τον προπονητή, λέει η εφημερίδα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλάζει, λέει, τα πάντα ο Μαρινάκης, λέει η εφημερίδα. Πάμε με Μιχάλη Τζακαράκη και την παρέα του. Αρέσει μου και εμένα.

0: Αρέσει μου και εμένα. Βάλε κι άλλο αλάτσι στα αντικριστό. Να πάει η πίεση στα 200. Χοντρό αλάτσι, ρίξε. Αρέσει μου, αρέσει μου, αρέσει μου. Γεια σου Ιωάννας Νάρβη, καλημέρα. Με το καλό της Παναγίας, να είσαι καλά, καλές διακοπές. Καλά περάσεις επίσης Ιωάννα. Άκουσες και μανολικά, κλείνα σε καλά Ιωάννα. Λοιπόν, μου άνοιξε η όρεξη, έπεσα εδώ σε ένα αφιέρωμα στο καντίνα. Τελεία πρωτοθέμα.gr. Και το 15 Αύγουστο, τι τρώει η Ελλάδα, τι μαγειρεύει. Το 15 Αύγουστο, γιατί σε κάθε περιοχή έχουν τα δικά τους. Κάτσε να δούμε μερικά. Στην Αστυπάλαια τρώνε λαμπριανό, είναι αρνί ή κατσίκι, το γεμίζουν με ρύζι, σκοτάκια, μυρωδικά, το ψήνουν πολλές ώρες, ωραία, στο ξυλόφουρνο. Στην Αμοργό τρώνε πατά, τάτο, στην Αμοργό, τι είναι αυτό, κατσίκι γίδα, πάλι κατσίκι γίδα. Πολύ κατσίκι πέφτει το 15 Αύγουστο, μαγειρεύεται αργά, αργά με πατάτες, ντομάτα, μπαχαρικά, μέχρι το κρέας να μαλακώσει και η σάλτσα να δέσει. Πα. Στη Σύφνο, Μαστέλο, αρνί κατσίκι, πάλι αρνί κατσίκι. Μαγειρεύεται με κρασί, μυρωδικά ψήνεται σιγά σιγά, σε πύλινο σκεύος, ωραίο. Στη Λέσβο, κισκέκ ή κισκέση, ωραία, είναι κρέας και σιτάρι, μαγειρεύονται λέει πολλές ώρες, μέχρι οι κόκκιλοι να διαλυθούν, ωραία, να χυλώσει, να χυλώσει, πολύ ωραίο και αυτό, μου αρέσει. Στην Κρήτη, γαμοπύλαφο, συγγνώμη, γαμοπύλαφο τρώμε την ημέρα της Παναγίας εδώ στην Κρήτη, δεν το έχω δει, αλλά τέλος πάντων συντρώνει, μπράβο, και αντικριστό, αντικριστό, ναι, εντάξει, αντικριστό είναι όλη την ώρα και σε γάμους. Εντάξει, είναι βαρετό τώρα. Την ημέρα της Παναγίας. Δεν φτάνει που πάμε στους γάμους και τρώμε γαμοπύλαφο και αντικριστό. Θα φάμε και την ημέρα της Παναγίας γαμοπύλαφο και αντικριστό. Θα φάω φασόλες την ημέρα της Παναγίας. Εγώ θα πάω ανάποδα στο ρεύμα. Λοιπόν, η Κέρκυρα τρώνε λέει παστιτσάδα. Παραδοσιακά λέει παρασκευάζεται με κόκορα. Αν και σήμερα λέει συναντάται πολύ συχνά με μοσχάρι. Το κρέας λέει σιγομαγειρεύεται με κόκκινη σάλτσα, με κρασί και σπετσερικό. Είναι λέει το χαρακτηριστικό μείγμα μπαχαρικών και σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια. Στην Κεφαλονιά κρεατόπιτα, στη Μεσσηνία γουρουνοπούλα. Όπου μου είχε ανοίξει όρεξη τώρα. Στην Εύβοια είναι το στιφάδο της Παναγίας. Ναι. Είναι μοσχαρίσιο κρέας. Το στιφάδο της Παναγίας είναι μοσχαρίσιο κρέας. Άφθονα κρεμμύδια, ντομάτα, σιγοβράζουν σε μεγάλα καζάνια πάνω στα ξύλα. Ωραίο και αυτό. Στα Τρίκαλα προβατίνα με πληγούρι. Καταλαβαίνεις, η κατσίκα και η προβατίνα την έχουν βάψει. Στην Αλόνισο γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο. Καλή όρεξη. Κάτσε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει, νομίζω πέρυσι, η Στέλλα Κρεσαράκη. Για τη γιορτή της Παναγίας, για την Παναγία Καλυβιανή. Ναι.
1: Γιορτάζει ούλου του ουρανού μα και τσιγής η μάνα και λειτουργά χαρμόσυνα στην εκκλησά η καϊμπάνα. Στη Παναγιάς Καλυβιανής που εορτάζει χάρη, λαμπάδα αύτο και καρπό καλό δεκαπεντάρι. Άχρεαντε Αγία Δέσποινα που η χάρη σου γιορτάζει, η ευχή και η ευλογία σου τον κόσμο να σκεπάζει. Τα μάκα μας την Παναγιά και τσάγια ενομίτζι, γονιπετής περιπατώ να πάρω την ευχίτζι. Ποιο μοναστήρι να διαβώ πούσι το όνομά σου, μητέρα Παναγία μου και να βρεθώ κοντά σου. Ποιος μπήκε μέσα σε εκκλησά να μη σε συναντήσει, έσπλαχνη Παναγία μου και να σε προσκυνήσει. Αχ Παναγιά μου Δέσποινα που έχεις την αγκαλιά σου, πάντα ζεστή και ανοιχτή να μπαίνουν τα παιδιά σου. Όποιος ποθεί στη ζήση του να έχει πάντα υγεία, μια προσευχή καθημερινά να λέει στην Παναγία.

Απόψε! Απόψε, Παναγία μου, γιορτή της Παναγίας! Έρχεται! Λοιπόν, περνάει η ώρα, πρέπει να κλείσουμε την δεύτερη ώρα. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο Κέντρο των Μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη, υπέροχα κοσμήματα. Γεια σου, Ελένη, καλημέρα. Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα. Ο ήλιος οντε πρωτοβγή, μας γράφει η φίλη μας η Μαρία. Ο ήλιος οντε πρωτοβγή, χαρά μεγάλη φέρνει. Μα δίδει πόνο στην ψυχή την ώρα που πογέρνει. Γεια σου Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία μέρα να περάσεις. Παντινάτες για τον ήλιο ή ό,τι άλλο καλό έχετε και στον αέρα μετά τις 10. Και για τον Μιχάλη καλημέρα.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
2: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
1: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
2: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
1: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
2: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
1: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
2: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
4: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Φασουλάς Καλέργης στο Ναμυρά Διάνου.
2: Όπε, δύσεις αγάπου, να μ' ο φέτος, δε μ' αρέ,
5: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
10: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
5: Στον Αμοιρά Βιάννου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμοιρά Βιάννου.
10: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
5: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
10: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
5: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάν.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
15: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Νέα κυκλοφορία, αυτός που ξέρει να πονεί. Στίχη Δέσποινας Παντιδάκη. Είναι 5η 13 του Αυγούστου. Μπήκαμε και στην τρίτη ώρα. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Παραδοσιακά. Ξυπνήστε επιτέλους. Έχει πάει 10 και 20. Ακόμη στο κρεβάτι, τι περιμένεις? Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Τόνι Αντωνίου, σούβλα στην Κύπρο, ε! Το 15 Αύγουστο θα έχουμε Κύπρο. Βάρκε κανένα χαλούμι, να γίνει χαμός. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Μαντινάδες για τον ήλιο, να πούμε ή ό,τι άλλο καλό έχετε σε πολύ λίγο, τις καλημέρες σας. Δεν έχουμε, λες, σήμερα κάποια γνωστή γιορτή. Πάντως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστεροχειρών. Γράφεις με το αριστερό. Τρως με το αριστερό. Αμάς αριστερόχειρας, επιτρέπεται να κάνεις το σταυρό σου με το αριστερό χέρι ή πρέπει με το δεξί? Να μας πει ένας παπάς. Και στους δρόμους, άμα ρίχνεις φάσκελο με το αριστερό, γιορτάζεις σήμερα. Πού πας ρε φίλε πρωί πρωί, στραβωμάρα, μονόδρομος. Το stop δεν το δες. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Τροχαίο το πρωί στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Με δύο άτομα να απεγκλωβίζονται από την πυροσβεστική. Χανιά, συνελήφθη 16χρονος για την φωτιά στην περιοχή του ακροτηρίου. Ρε Θύμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός, με πακέτο λέει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες, στο νοσοκομείο Χανίων, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι. Συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους. Ηράκλειο τροχαίο με 13χρονο και ξυλοδαρμός 55χρονο οδηγού. Χανιά, συνελήφθη στέλεχος της ΔΕΙΑΧ για ρήπανση της θάλασσας από τη ζημιά στη Νέα Χώρα. Ιεράπετρα εντοπίστηκε κυβότιο με φυσίγγια στο βυθό του Όρμου. Νέες καραβιές παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης. Χαμός, ήρθαν πάνω από 400 άτομα. Χανιά, συνελήφθη 26χρονος Φιλανδός για το κύκλωμα ναρκωτικών. Τη σήκωσε τη μεγάλη την κούπα, το Super Cup. Ο Όφι 4-5 στα πέναλτι στην ΑΕΚ, στην κανονική διάρκεια 2-2. Παράτηση δεν υπήρχε γιατί υπάρχουν άλλοι κανονισμοί στο Super Cup, τέλος πάντων.
1: Ο καιρός.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, μάλιστα αναταμποφόρια και θερμοκρασία από 24 μέχρι 31 και νότια του νησιού μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.

0: 2892-053-500 να μας πείτε καλημέρα, να σας πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Η Ελένη, πρώτη φορά στα χρονικά, η Ελένη από τη Νέα Υόρκη, η πιο γρήγορη. Δηλαδή, μπράβο Ελένη, η πιο σβέλτη.
2: Δεν είπες ξυπνάτε, μωρέ, ξυπνάτε.
0: Ξυπνήστε, εγώ σε ξύπνησα.
2: Εκείνη την ώρα είχα ξυπνήσει, γιατί εδώ είναι πολύ, είναι η καρδιά του, πώς το λένε, περασμένα μεσάνυχτα, οπότε
0: ναι.
2: Το τραγούδι αυτό,
0: ναι.
2: Εσύ με πήγες στα ψηλά.
0: Ναι. Και λες κάτσα ξύπνη να σκοθώ.
2: Ό,τι ακούμε και εδώ, όπως ακούτε και εσείς από εδώ, συμβαίνει με την Ελλάδα τώρα και πάνω από 30 χρόνια, το αφιερώνω εγώ στους πολιτικούς όλους.
0: Σε όλους τους πολιτικούς, αγαπημένους.
2: Και στα ψηλά και μετά στα χαμηλά, πώς το λέει.
0: Έτσι είναι η ζωή. Πώς... Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά.
2: Λοιπόν, έδωσαν στον κόσμο τα πρώτα χρόνια, φάτε και μετά όλα πίσω.
0: Σαν το γορουνάκι που το παχαίνεις και μετά το σφάζεις τα Χριστούγεννα.
2: Σαν το σφάζεις. Μα είπες τη σωστή κουβέντα. Λοιπόν, τα αφιερώνω εκεί.
0: Ωραία. Εκρύλιωσες Ελένη.
2: Δεν κρύωσα, είμαι από τον ύπνο και...
0: σε ξυπνήσαμε εμείς τώρα.
2: Ναι, δεν έχω κρύο εγώ.
0: 3:30 ώρα δεν είναι εκεί, τι ώρα είναι τα ξημερώματα.
2: Σχεδόν, 3:20.
0: Παναγία μου, 3:20 βγαίνουν τα φαντάσματα, να έχεις το νου σου.
2: Εκοιμόμουν να βρε μέχρι τώρα.
0: Εφτάνει τα 3 ώρα, νομίζω ότι είναι καλό να σηκωθείς.
2: Συνήθως ξυπνώ, κάθε 3 ώρες δεν κοιμούμαι στρέι, που λένε, κατάλαβες.
0: Ωραία, τι να πούμε. Δύσκολο, αλλά το συνηθίσει φαίνεται.
2: Λοιπόν, και αυτοί που έρχονται τώρα που λες κάθε μέρα καραβιές.
0: Ναι.
2: Δεν έρχονται από ό,τι ξέρουμε από τόπους που έχουν πολέμους, που έχουν προβλήματα. Δεν έρχονται επίτηδες. Ανοίξτε τα μάτια σας. Η Ελλάδα χάνεται. Ανοίξτε τα μάτια σας.
0: Να έρθεις, Ελένη, να κάνουμε επανάσταση.
2: Να έρθω, γιατί...
0: Να έρθει, στα όπλα, στα άρματα.
2: Ανοίξτε, γιατί δεν πάνε τα πράγματα καλά.
0: Εντάξει, Ελένη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξενυχτάς μαζί μας.
2: Δεν έρχονται με σκοπό καλό, ακούστε τα.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Τα λέω, ας πούμε ότι θέλει ο καθένας, δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι, αλλά...
0: Εντάξει, λες την απόψη σου.
2: Παρακολουθώ τι γίνεται, ακούω, βλέπω, δεν ζω σε κανένα χωριό, ξέρω τι γίνεται.
0: Ζεις στη Νέα Υόρκη.
2: Όχι χωριό.
0: Μεγάλο χωριό είναι και η Νέα Υόρκη, εντάξει.
2: Καμιά σπηλιά, να με τόσει.
0: Μια φορά η Νέα Υόρκη ήταν χωριό, ήταν 200-300 άτομα. Το θυμούμαι εγώ.
2: Όλος ο κόσμος ήταν χωριά και σιγά σιγά αναπτύχθηκε.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα ήταν το ίδιο από που ξεκίνησε. Από 20-50 άτομα και σιγά
0: σιγά. Σιγά. Δυο ήταν στην αρχή. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν στην αρχή. Μετά ξενύξαμε.
2: Εδώ στη γειτονιά που μένω, πριν 100 χρόνια,
0: ναι.
2: Άμα θες να σου πω, μου το είπε ο ίδιος ο γιατρός που είχαμε πάει σε ένα γιατρό Εβραίο. Γιατί οι Εβραίοι, σου λέω, παντού είναι νούμερα σε όλα.
0: Ναι.
2: Εγώ τους συμπαθώ. Ας τους να λένε, γιατί μορφώνονται και τι γίνονται, γιατροί και δικηγόροι, για να κρατάνε
0: τα ενία.
2: Έτσι νόμου να τρολάρουν τον κόσμο και οι γιατροί για να βοηθούν πάλι.
0: Ωραία.
2: Γιατί είναι οι 12-13 φυλές και κοντρολάρουν τον κόσμο όλο. Θέλουμε και δεν το θέλουμε.
0: Χαμός. Εντάξει, λέει, να σε αφήσω γιατί παίρνουν και άλλοι και θα μου φωνάζουν.
2: Ναι, ένα λεπτό να μην πω δύο λόγια, δεν θέλω να τα πω.
0: Πέστα.
2: Λοιπόν, και μου έχει στο γραφείο του μέσα οι φωτογραφίες. Πώς ήταν εδώ η περιφέρεια πριν
0: 100 χρόνια.
2: Και μου λέει, εγώ μεγάλωσα σε αυτή τη γειτονιά, εδώ γεννήθηκα, εδώ όλα, και εκεί τα μου λέει πώς ήτανε.
0: Και πώς γίναμε.
2: Πώς είναι τώρα. Μιλάμε τώρα, αυτό μου το είπε πριν 20 χρόνια παραπάνω. Έχει πεθάνει αυτός. Ο Θεός να τους χωρέσει, ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
0: Θεός χωρέστον.
2: Δεν έπαιρνε πολλά λεφτά, βοηθούσε τον κόσμο. Σε έπαιρνε από το χέρι και σε έβανε μέσα στο γραφείο του να σε εξετάσει.
0: Να είναι
2: δεν
0: καλά.
2: Εκεί που έχει πάει. Δεν ήταν κανείς. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να τον περιγράψω.
0: Άστα.
2: Ήταν για μένα Άγιος. Λοιπόν, ήταν από αυτούς. Και τώρα, καμία σχέση με εκείνα τα χρόνια. Ήταν ούτε πέντε σπίτια δεν ήταν.
0: Ναι. Και αναπτυχθήκανε.
2: Όλα.
0: Άστα. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστώ. Τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Επίσης, εσύ να χαίρεσαι την Παναγία να βοηθήσει να βάλει το χέρι του για όλο τον κόσμο, γιατί δεν πάνε τα πράγματα καλά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, αλλά εκεί πιο χειρότερα.
0: Εντάξει, εδώ θα έρθει πρώτη Παναγία να μας σώσει και μετά θα έρθει εκεί. Εντάξει, έγινε, καλημέρα. Να μην μας τάξει. Πού να πρωτοπάνε και οι Άγιοι, τους καλούν από εδώ, τους καλούν από εκεί. Δεν ξέρω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μας στη Βαγγελιό.
1: κάνετε.
0: Να έρθει και η Παναγία, να έρθουν και οι 12 Αποστόλοι. Μπας και μας σώσουνε. Γιατί εμείς δεν το βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε και από τους Αποστόλους. Σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Δεν λέω ονόματα για να μην τρώμε το χρόνο. Αλλά όχι πως λέμε τα δεν λέμε τα ονόματα, δεν αγαπάμε.
0: Όχι, λέμε όλη την παρέα μας. Εντάξει, Παναγία μου, σήκαμε λέμε ονόματα. Δεν
1: τα είμαστε.
0: Τα λέει ο παπάς την Κυριακή, τα λέει. Τα λέει. Δίνει το πρόσφορο, δίνει και ένα 5 ευρώ και τα λέει ο παπάς μια χαρά. Και πάνε κατευθείαν στο Θεό. Δεν χρειάζεται να τα πει από εδώ.
1: Μια χαρά ναι. Το λες. Λοιπόν, την καλημέρα μου να πούμε σε όλο τον κόσμο λοιπόν το Ερωτόκριτο, στην οικογένειά μου, στα εγγόνια μου. Και σε εσάς με πολύ αγάπη.
0: Να σε καλά Βαγγελιό, καλό 15 Αύγουστο. Καλό 15άρι. Μας πήρανε χαμπάρι και το 15άρι. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Άλλος για την Ελένη, την ξενιτεμένη. Μάλλον η προηγούμενη Ελένη ήταν ξενιτεμένη, εσύ δεν είσαι. Εσύ είσαι εδώ.
3: Ελένη είμαι εγώ ξενιτεμένη, απλώς. Επήρα ρεπό σήμερα.
0: Ρεπό, επήρες από το θερμοκήπιο, από το.
3: Ναι. Πού.
0: Α. Να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς. Ναι. Γιατί έχετε μεγάλη γιορτή. Θέλει ετοιμασίες. Να σε γυρίσεις στο σπίτι, να σκουπίσεις, να καθαρίσεις τα τζάμια. Να σβεστώσεις την αυλή. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσάς. Σε όλη την παρέα μας, σε όλη. Και σε όλες τις φιλενάδες μου και να σου πω τα κατακαλύωμα την άδελ για τον ήλιο.
0: Να πεις για τον ήλιο, μας έχει κάψει.
3: Και λέει, ήρθε λέει σαν ήλιο σκοτεινός μέσα στην παγωνιά μου. Και σαν αστέρι λαμπερό μέσα στη σκοτεινιά μου. Έζησε ο ήλιο λέει τη χαρά το χάραμα τη μέρα. Τη άδρα, τη λιτσά σαν γης. Και καθαρός αέρας. Σκοτεινιά μου λέει έγινε και στο ήλιο στο δικό μου. Η μοναξιά μου, φίλος μου, τον πόνο μου, γιατρό μου. Αυτές Μανώλη.
0: Σε ευχαριστούμε Ελένη.
3: Την καλημέρα μου.
0: Καλό 15 Αύγουστο.
3: Καλό 15 Αύγουστο. Και καλά να περάσει, διακοπές, θα δεν μιλήσουμε αύριο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είπε θα είμαστε πρώτα Θεός ναι. Αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Άλλες γραμμές μετά, κάτσε να δούμε τα λέει ο πολιτικός τύπος. Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Πάμε στα νέα, κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Απογευματινή, όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Αυτό το θέμα το είδαμε και εμείς νωρίτερα. Φεύγει ο κόσμος, θέλει σύνταξη. Πάνω από 120.000 αιτήσεις μέχρι τώρα. Μέχρι τέλος της χρονιάς 220.000 θέλουν να πάρουν σύνταξη. Να καλυμμεντευτείτε. Κάτσε παιδί μου που πας. Η εφημερίδα των συντακτών ειδικές. Οι δίκες μου. Ναι, ναι. Οι δίκες. Είναι η κεφαλαία τι να σου κάνω. Πού να ξέρω. Οι δίκες που τρομάζουν το μαξί μου. Σκάνδαλα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, μπαζώματα τεμπών, τσικακομήρες γίνεται. Δεν τα προλαβαίνει και το μέγαρο μαξί μου. Ριζοσπάστης μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Έτσι πρέπει οι εφοπλιστές να γίνονται πλουσιότεροι, να σκάσουν από το φαΐ. Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τι λέει... Κόντρα, δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος γιατί όπου φύγει φύγει η... Ο κόσμος για τη σύνταξη. Ελεύθερη ώρα, διάλογος με ένα κληρικό για προσωπικό αριθμό και χάραγμα της αποκάλυψης αφού οι επίσκοποι, αφού οι επίσκοποι τόσο ένοχα σιωπούν. Τα έχει με τους επίσκοπους η Ελεύθερη ώρα και βρήκε ένα κληρικό για να δώσει λύση, για να φωτίσει τον κόσμο. Ο κληρικός και πάνε την εφημερίδα να φωτιστείς κι εσύ. Δημοκρατία, ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία, λέει η εφημερίδα. Η υπεθροσμένη χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει το μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες.
4: Ωραία. Η κυβέρνηση είναι σε διακοπές τώρα, μην την ενοχλείτε. Από Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα γίνει. Έπεσε και από το ποδήλατο, περαστικά, τα λέγαμε και χθες. Ωραία, πάμε.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
8: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
7: Θα σας γεσεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
8: Η τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
7: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
8: Όλα θα πάρω τα στενά.
7: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Beauté Μύρες. Αθηνά Ρέζιντενς Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
15: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
17: Έχουμε Αλφα. Παντού.
16: Δηλαδή.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
20: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
19: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
21: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
22: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
21: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
22: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
21: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
23: Εσύ με πήγες στα ψηλά και
1: και μ' αφήσες να πέσω.
21: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
1: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
21: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα. 5η 13 του Αυγούστου, μαντινάδες για τον ήλιο. Είχαμε την έκλειψη ηλίου χθες. Έκλειψη ηλίου όταν μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και τον ήλιο. Η σελήνη, ναι, μπαίνει ανάμεσά μας. Αντροχωρίστρα, η σελήνη. Έκλειψη πορτοφολίου όταν μπαίνει ανάμεσα στον ψηφοφόρο και το πορτοφόλι κυβέρνηση. Ναι, τότε έχουμε έκλειψη πορτοφολίου. Να μαθαίνουμε. 28-92-053-500. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, χαιρετισμούς και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και σε όλο το κροατήριο και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Άξο. Γεια σου Γιάννη στο Ηράκλειο, καλημέρα. Λυγίζω κάθε που θα έρθει στο νου η θύμησή σου. Και έγινε πέτρα η καρδιά στην τόση σιωπή σου. Μάρο Γιουργιλαδάκη, Μαδηλάδα.

πες μου σε ποια ανάμνηση να στέσω το μυαλό μου, κοίτα να πρωτοθυμηθώ από το παρελθόν μου. Μαντελάδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη και μια ακόμα. Φεγγάρι μου να γάτεχες, είδα για αυτή έχω πάθει. Ήθελα να με συγχωρείς σ' ό,τι κι αν κάνω λάθη.

0: Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Αν σ' αγαπώ, λέει, να μην ρωτάς, μα ξάνιγε ή τα κάνω που προσπαθώ το λίγο σου άδικα να πλησιάνω. Του Νίκου Ζακαράκη, Ματινάδα. Και μια ακόμα τσιπώνους, έτσι κάτεχα, μα όσο καιρό αγαπώσε, μου τσίμαθες και δάχομαι, με ούλους πάρε δώσε. Ωραίο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς και την Τόνια. Καλά ξυπνητούρια, Τόνια. Μόλις λέει ξύπνησες με ειδοποιήσανε τώρα.
1: Τώρα ξυπνήσα τώρα.
0: Ναι, έτσι,
1: τώρα,
0: καλοκαίρι, κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. 10, 11, 12 έχει.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στον Κώστα του Γουγκράκη, στην Ιλία του Γουγκράκη, στο Χαράμπι. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Ορτόκριτο και σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα! Την ξαναπώ αυτή τη ματινάδα που δεν την είπαμε καλά. Τσιπώνους δε τσικάτεχα, μα όσο καιρό γαπώσε, μου τσίμαθες και δάχουνε, με ούλους πάρε δώσε. Νίκος Ζακαράκης.

0: Δεν με ήθελε γιατί ήμουν βοσκούς από τα όρη, κυρία. Ήθελε δικηγόρο, ήθελε επιστήμονα, γιατρό, βουλευτή ήθελε. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Μάνο.
0: Καλώς και την Εύα.
1: Καλώς τον το Μάνο. Καλημέρα πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να βαρεθούμε, θέλει να
0: το... ξεβαράθηκα να σου λέω καλημέρα που λέει κι ο άλλος.
1: Δεν πειράζει, πράγμα. Δεν πάει χαλάλι.
0: Όχι, Παναγία μου. Ευχαρίστηση είμαστε και χαρά μας. Χαρά μας, χαρά μας.
1: Ναι, κι εγώ εσένα. Λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης.
0: Ναι.
1: Δα λέει δυο μέρες μου βαστά ο ήλιος κακοσύνη. Πως του είπα ότι ξεπερνά τη λάμψη του εκείνη.
0: Ωραία.
1: Μανώλης Μακρυδάκης.
0: Να είναι καλά και ο Μανώλης.
1: Τη μέρα λέει ο ήλιος εθωρεί, τη νύχτα το φεγγάρι. Θεέ μου και να περνά κι εγώ, νους απ' τη δυο τη χάρη.
0: Ωραία.
1: Ή του φεγγαριού. Άλλη μια εκτός ήλιου δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν δεις κι αν ένα λέει να γελά και ξαφνικά βουρκώσει, τρελός δεν είναι μα ο καημός. Μα καημός τούχει η μοίρα δώσει.
0: Ωραία.
1: Μάνο καλή συνέχεια, καλά να περάσεις όλη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Λεκάτσι και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Εύα.

0: Ακόμα για λίγο στην παρέα σας, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Εύχομαι σε όλους καλή, καλή Παναγιά, να φτάσουμε χαρούμενοι. Σε τα πω τη μαντινάδα μου για όλους σας, αγαπώ όλους. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Το Πάσχα του καλοκαιριού έρχεται σε δύο μέρες. Ας είναι καλοτάξιδες όλες οι καλημέρες. Κι αν έφυγε η Παναγιά από, το δικό της, από τους δικούς της τόπους, ακίνητη η χάρη της να σκέπει τους ανθρώπους. Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Σε ευχαριστώ Μαρία.
1: Σε όλους σας υγεία και χαρά.
0: Να είσαι καλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά Μαρία. Καλημέρα.
1: Και του χρόνου. Γεια σου,

Βοσκός από τα όρια, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης, πέρασε η ώρα. Κάτσε να φύγουμε πριν μας πάρει κατηφόρα. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Ήμασταν παρέα με το ξεχωριό Γιάννης Κουλετάκης. Στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, ξεχωριό Γιάννης Κουλετάκης. Καλημέρα, καλά να είμαστε πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Να τα πούμε στον αέρα, παραμονή της Παναγίας. Φεύγουμε με Γιάννη Ζαχαριουδάκη, πάμε στα νησιά. Λίρα Νηφόρος, τύχη Ζαχαριουδάκη στα δράχτη. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
4: Πες, μπορώ μου πώς περνάς.
3: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Όσα ταξίδια με τον μου.
3: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
4: Πες μου να έχεις βεράκλη.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
4: Θυμάσαι, Παταρίνη.
3: Γιώργο Μανολιούδη.
4: Όλα θα πάρω τα στερά.
3: Γιώργο Παπαδάκη.
4: Πέρασε κοινός ο καιρός.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
10: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
10: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
9: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
7: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
6: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
8: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
6: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
9: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία.
11: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Μην τη χάσετε!
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: γύφυλος μπίστη κόσμο, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γύφυλος μπίστη κόσμο, αχ, γύφυλος μπίστη κόσμο.
1: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Κατατέθηκε στον ΑΔΜΙΕ το αίτημα έγκρισης της επένδυσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων για τον 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το νησί της Τίνου αλλά και η Πάρος μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τη λογική των φθηνών παραβιάσεων με μηδενικό ρίσκο για την ανθρώπινη ζωή υπηρετεί η νέα πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να εισέρχονται στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο με μη επανδρομένα αεροχήματα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών μη επανδρομένων. Στους 265 οι νεκροί από τον σεισμό στην Κολομβία, εκατοντάδες αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικά πλοία με σιτηρά απειλούν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ είναι το νέο εφιαλτικό όπλο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σ' ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 €. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
8: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. γουρουνάκι γάλακτος 6,98, κατσίκα 6,98, μοσχάρι με κόκαλο 6,98, χοιρινά σουβλάκια 5,98, χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28, γουρουνοπούλα 3,98, κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης,
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης,
10: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης, τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο Φέρι 900ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
14: Ωπε, ρίσεις αγάπουν αμοβέτος, δε μ' αρέ.
13: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
14: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
13: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
14: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
13: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
14: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
13: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει
16: αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κρητικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κρητικό συγκρότημά του.
6: Τρίτο καναλίδι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κρητική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983 18 18 29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσεις Ρούλα Μύρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μύρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μύρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολιογράφος Μύρες. Γαλιανός Φούρνος Μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μύρες.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας
10: εμπνέει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-3114-64.
14: Που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα,
15: θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους τη τιμής και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μου ντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φουρφουρά και να πιούμε κούπες.

Να δει για γύρω τα χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον κουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο καστέλι. Απού βγάλε το χάρχαλι το ναύτη το γουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι μπαξεβάνι. Και με τσιμάρκο γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

Τη μου, τη στράτα μου, ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες, ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό, μακρύ γυαλό, Νεάπολη, Αϊ Νικόλα.

Το Καζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα το Κορνάρο. Θεέ μου και αξιώσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: να δω τσι φίλους όλους. Ρίζα Καστέλη θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λινιχτής θα κάνουμε καντάδες. Στο χάρακα, στο σόκαρα, στα σίμι, στα τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, ασίτε και χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο ντε Γρυκό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ερωτόκριτος, γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει, αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Πες, μωρό, μωρό μου πώς περνάς.
3: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Όσα ταξίδια με τον μου.
3: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
6: Πες μου να έχεις βεράκι.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
6: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
3: Γιώργο Μανολιούδη.
6: Όλα θα πάρω τα στεγά.
3: Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας.
8: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη.
9: το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα Πενιές του Νότου, γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
10: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
11: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
9: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
12: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
13: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
15: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
14: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
14: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
16: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
16: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Σωρός άντρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Κατατέθηκε στον ΑΔΜΙΕ το αίτημα έγκρισης της επένδυσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων για τον 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, το νησί της Τίνου αλλά και η Πάρος μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τη λογική των φθηνών παραβιάσεων με μηδενικό ρίσκο για την ανθρώπινη ζωή υπηρετεί η νέα πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να εισέρχονται στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο με μη επανδρωμένα αεροχήματα. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών μη επανδρωμένων. Στους 265 οι νεκροί από τον σεισμό στην Κολομβία, εκατοντάδες αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικά πλοία με σιτηρά απειλούν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Γάντια που προκαλούν ηλεκτροσόκ είναι το νέο εφιαλτικό όπλο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
5: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
4: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
5: Κίτρινο καναρίδι μου, πεταμορφό πουλί.
4: Για μια ξεχωριστή βραδιά, με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
5: Όλα θα πάρω τα στενά.
4: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί. Με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, Συστήματα Ασφαλείας Κάμερες Συναγερμή Βαγγέλη Σταυρουλάκης Μπόμπια. Χατζάκης Οικοδομικά και Χωματουργικά Έργα Γαλιά. Κούλε Καφέ Μπαρ Ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος Καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονυμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος Καφέ Πόμπια. Υγρά Καύσιμα Ελίν Ιερονυμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης Ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές Μεταφορές Δρυμισκιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
7: Φασουλάς Καλέργης στον Αμύρα Διάνου.
8: Όπε, ρίσεις αγάπου να μου φέτος, δε μ' αρέ.
7: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμύρα Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
8: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
7: Στον Αμύρα Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμύρα Διάνου.
8: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
7: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977-4012-94 και 6977-858-444.
8: Γιατί το χαραμίζεις.
7: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμύρα Διάν.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα.
16: παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Anathema. Anathema. Anathema.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μύρες.
7: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
6: Η Αθλητική Ανοσημηρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
7: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
6: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 €. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
7: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
6: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι.
9: Ο πλουσιότερος
3: Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
0: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Έφτασα, τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει, αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Μωρό μου πώς περνάς.
5: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Όσα ταξίδια με τον μου.
5: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
7: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη, Γιώργο Μανολιούδη, Γιώργο Παπαδάκη.
7: Πέρασε κοινός ο καιρός.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές.
9: τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
10: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του Καργάκη. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
13: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
12: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
13: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
12: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
13: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
14: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
18: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
19: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω, μέσα στις νύχτας τη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή, που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας γεσεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Κίτρινο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσεις Πολυουρεθάνης Πολυουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Botte Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, Καζάνη Καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, Καπαριανά.
0: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
3: Μια μαργαρίτα εμάδουνα και στάθηκα στη μέση.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
3: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
4: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 0 22725 και 693 83 2310-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση έπιασε φωτιά στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Drones και μέτρα στην Αττική για τον κίνδυνο πυρκαγιάς θυελώδης άνεμη έως 9 μποφόρ έως την Παρασκευή. 40χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι στο Κιάτο, φέρεται να έχασε την ισορροπία του. Νεκρή 68χρονη λουόμενη στην παραλία της Βεριάς στη Χαλκιδική. Χωρίς άδεια από το 2023 η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο. Από αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές της Χαλκίδας. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως τις 2 τη νύχτα της Παρασκευής λόγω της έκρηξης της Έτνας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημίες πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουν πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με την ξηρασία στην Ευρώπη να δημιουργεί συνθήκες ενεργειακής κρίσης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 55 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
5: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
5: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
5: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ένωση Μυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 €. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
8: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
8: Ω παιδίσεις αγάπουν άμμο φέτος, δε μ' αρέσει.
2: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Διάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
8: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
2: Στον Αμυρά Διάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Διάνου.
8: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
2: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
8: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου, η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Όσα ταξίδια με τον μου.
5: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
6: Πες μου να έχεις μερακλή.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
6: Θυμάσαι, Παδαρίνη.
5: Γιώργο Μανολιούδη.
6: Όλα θα πάρω τα στερά.
5: Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου
7: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
10: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
4: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
3: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
4: Τρίτο κανάλι μου, μεταμορφόπουλη.
3: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μύρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μύρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μύρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσεις Ρου.

0: Μύρες. Κατασκευές ξύλου, παπαδάκι φάνη, πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί σάλι, μύρες. Αλάιν, επιπλοτεχνική μύρες. Δημήτρης Καμάρης, συμβολεογράφος μύρες. Γαλιανός φούρνος, μύρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος, μύρες.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδεια και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
4: Μια μαργαρίτα εμάδουνα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
5: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό!
9: Δεν υπάρχει!
11: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
9: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου.
15: Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε!
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κρυμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες.
8: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
7: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
8: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
7: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Αμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Αμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
8: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
7: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών, απέναντι από τον Γιάννη. Πόλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

η αγάπη σου τη τσέψη χελιδόνι. Τη τσέψη χελιδόνι και ταξιδεύει ωκεανούς, φως μου και σε ζυγόνι. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου.

μονιά μου, πιτήρια σας σε τη φωλιά βαριάς να μην την πιάνει. Βοριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

Και μηλιά μου χάνεται, τα μάτια μου σφαλίζω. Τα μάτια μου σφαλίζω, δεν περνώ από δίπλα σου, φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει αποσύσουνε με ρε.

Κι αν εμποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, γεια σε μη μου. Στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο.

δεν με πειράζει. Κόπελιά μου, δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θυβολή σου. Με τι να θυβολή σου, μα εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

0: θέλω να μου είναι τυφλός να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι να βλέπω με τα μάτια σου με λάχρινό μου τέρι.
1: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κριτικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς.

0: Κωνσταντίνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
5: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' φέτος, δε μ' αρέ.
4: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
5: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήδη περνάς με φορά.
4: Στον Αμυρά Βιάνου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 € το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάνου.
5: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
4: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
5: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
4: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιεράπετρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιεράπετρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κριτικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Μωρό μου πώς περνάς.
5: Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Όσα ταξίδια με τον μου.
5: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
6: Πες μου να έχεις βεράκι.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934-648-894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιεράπετρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
6: Θυμάσαι, Μαγαρίνη.
5: Γιώργο Μανολιούδη.
6: Όλα θα πάρω τα στεγά.
5: Γιώργο Παπαδάκη.
6: Πέρασε κοινός ο καιρός.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίζας. 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας γεσεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Η τρίτο καναρίνι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
6: Όλα θα πάρω τα στενά.
5: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής.
8: Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή VS Security, συστήματα ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί, Βαγγέλης Σταυρουλάκης Πόμπια. Χατζάκης, οικοδομικά και χωματουργικά έργα, γαλιά. Κούλε, καφέ μπαρ, ρέστοραν Μύρες. Βενιζέλος καφέ Μύρες. Τεντοπία Ιερονιμάκης Μύρες. Ελαιοχρωματισμοί Πετράκης Γιώργος Καπαριανά. Κάμπος καφέ Πόμπια. Υγρά καύσιμα Ελλήν Ιερονιμάκης Μύρες. Στέλιος Ριγάκης ηλεκτρολόγος Μύρες. Εξκαφές μεταφορές Δρύμης Κιανάκης Πέρι. Παγοποιία Βεϊσάκης Μύρες. Καφοδίο Πετροκεφάλι. Χωματουργικά έργα Καυσόξυλα Καραμανιτάκης Μύρες.
9: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
10: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
10: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
9: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.

0: Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην παρέα μας ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
1: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου τσεδίες.
0: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο
11: Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

0: Στους 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κρυμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων, όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος. Η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνο. Μην τη χάσετε.
10: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώσε και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
3: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
2: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
3: Κίτρινο καναρίδι μου, μεταμορφόπουλη.
2: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι.
3: Όλα θα πάρω τα στενά.
2: Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Ελεουργείο Φανουράκη Στέφανος Γαλιά. Αντίλαλος Πρες Μύρες. Μονώσης Πολιουρεθάνης Πολιουρίας Αλεξάκης Γιώργος Μύρες. Φεστός Παλάς Μύρες. Δημοπρατήριο Δρύμης Κιανάκης Μύρες. Ισπανικός οίκος φυτών Σεμίλας Φύτο και Φύτο Ελλάς. Point de Botte Μύρες. Αθηνά Residence Αφιτηράκη Λέντας. Εμπόριο Αλουμινίου Σιδήρου Δημητράκης Ηλίας Κωνσταντίνου Νίκος Μύρες. Τυράκης Μιχάλης, χωματουργικά έργα, εμπορία καυσόξυλων, Πέρι. Τσικριτζάκης Νίκος, καζάνι καπαριανά. Κοράλι, θαλασσινό αλάτι, Μύρες. Συνεργείο αυτοκινήτων, Μανώλης Ρομπογιαννάκης, καπαριανά.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μύρες.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η αθλητική Ανοσημυρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
6: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μυρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μυρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 €. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μύρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μυρών.
6: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μυρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλή.

0: ηλεκτρικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
8: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
7: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
7: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
8: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
8: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
7: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος.
11: Πονώ και πονώ δεν κρυκώ, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
9: Ερωτόκριτος.
11: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
9: 87,9.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Η κριτική παράδοση έχει ραντεβού στην Ιερά Πέτρα. Την 5η 13 Αυγούστου η Ρίζα Ιερά Πέτρας γεμίζει μελωδίες, χορό και αυθεντικό κρητικό κέφι σε μια μοναδική βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Θα σας διασκεδάσουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Ο Γιώργος Μανολιούδης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Όσα ταξίδια με τον μου.
6: Σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι γεμάτο λύρα, λαούτο, μαντινάδες και αστήρευτη διασκέδαση.
7: Πες μου να έχεις, Βερακλή.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6934 648 894. Την 5η 13 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρίζα Ιερά Πέτρας. Εκεί που η παράδοση γίνεται γιορτή. Με Μανώλη Αλεξάκη.
7: Θυμάσαι, Μαδαρίνη.
6: Γιώργο Μανολιούδη.
7: Όλα θα πάρω τα στερά.
6: Γιώργο Παπαδάκη.
7: Πέρασε κοινός ο καιρός.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Ρίζας.
3: Διήμερο κριτικό γλέντι στα Χουστουλιανά, 14 και 15 Αυγούστου, δύο βραδιές, μία παρέα, μία αξέχαστη γιορτή. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, γλεντάμε με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
7: Μια μαργαρίτα εμάδουμα και στάθηκα στη μέση.
3: Σάββατο 15 Αυγούστου, στην παρέα μας, ο Χαρίτος Τσαγκαράκης.
7: Όποιος μπορέσει να μου πει του πόλου
8: κοτσεδίες.
9: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
11: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
12: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' φέτος, δε μ' αρέ.
11: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
12: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
11: Στον Αμυρά Βιάννου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάννου.
12: Παλά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
11: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
12: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
11: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

μοιάσω, μα δεν μπορώ να σβήσω τη φωτιά που μ' ανάψες μέσα στα στήθια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας στην Αληθινή που γιορτάζει και σας προσκαλεί σε ένα ξέχαστο κριτικό γλέντι.
6: Στην αγκαλιά σου μια βραδιά.
5: Θα σας διασκεδάσει ο μοναδικός Νίκος Μανιουδάκης με το κριτικό συγκρότημά του.
6: Πιτρινό καναρίδι μου, μεταμορφόπουλη.
5: Για μια ξεχωριστή βραδιά με αυθεντική κριτική μουσική και πολύ κέφι. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6983-18-18-29. Αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου στην Αληθινή που γιορτάζει. Γλέντι ως το πρωί με Νίκο Μανιουδάκη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αληθινής. Μέγας χορηγός Σούπερ Μάρκετ Αλεβιζάκης Τριγάς Κόκκινος Πύργος. Χορηγή Εμπορικό Κέντρο Καδιανάκης Μοίρες. Γεωδιατρητική Χουστουλάκης Πόμπια. Ελαιόμηλος Καργάκης Μωρόνη. Κρεοπολείο Νικολούδης Μοίρες. Γεωργικά Εφόδια Μαραγκάκης Μοίρες. Φυτώριο Χερέτη Δουλγεράκης Αληθινή. Κομώσεις Ρούλα Μοίρες. Κατασκευές ξύλου Παπαδάκης Φάνης Πετροκεφάλι. Ελαιοχρωματισμοί Σάλης Μοίρες. Αλάιν Επιπλοτεχνική Μοίρες. Δημήτρης Καμάρης Συμβολεογράφος Μοίρες. Γαλιανός Φούρνος Μοίρες. Ρογδάκης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Μοίρες.
7: Η μεγάλη γιορτή ξεκινά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάνου σας προσκαλεί στην τρίτη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στις 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ανοίγει η μεγάλη έκθεση τοπικών προϊόντων όπου παραγωγοί και εκθέτες παρουσιάζουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργίες του τόπου μας. Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η αγαπημένη μας Εύη Παπαδάκη. Το βράδυ της Παρασκευής παραμονή της Παναγίας, όταν πέσει ο ήλιος, η διασκέδαση απογειώνεται με τη λαϊκή μουσική βραδιά και το συγκρότημα «Πενιές του Νότου», γεμάτη τραγούδι, χορό και κέφι. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ενορία Μιχαήλ Αρχαγγέλου διοργανώνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ελιά και το πολύτιμο ελαιόλαδο του τόπου μας. Όσοι παραγωγοί ή εκθέτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκθεση τοπικών προϊόντων με δικό τους κιόσκι, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 69 76 77 60 49. Τρίτη γιορτή ελιάς και ελαιολάδου 14 και 15 Αυγούστου στην Άνω Βιάνου. Μην τη χάσετε.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Γρηγόρη Σαμόλης στις Μοίρες.
3: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
2: Η Αθλητική Ένωση Μοιρών σας προσκαλεί σε μια μοναδική κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση.
3: Σ' ένα σπήλιο μοναχός μου.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Μοιρών ο αγαπημένος Γρηγόρης Σαμόλης έρχεται με το συγκρότημά του για ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Γρηγόρης Σαμόλης στις Μοίρες. Για κρατήσεις καλέστε στο 6936 512 070. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Γυμνάσιο Μοιρών.
3: Κοπέλια, ποτέ είμαστε σ' αγάπουν αζαέρι.
2: Το μεγάλο γλέντι της Αθλητικής Ένωσης Μοιρών με το Γρηγόρη Σαμόλη. Μη λείψει κανείς.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά.

0: κατσετίες.
1: Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χουστουλιανών. Κάντε την κράτησή σας στο 6938 741 314. Καλώς να ορίσετε.
2: Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Παρασκευή 14 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Φασουλάς Καλέργης στον Αμυρά Διάνου.
4: Ωπε, ρίσεις αγάπου να μ' ο φέτος, δε μ' αρέ.
2: Αυτή την Κυριακή 16 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κωστής Καλέργης με το κριτικό συγκρότημά τους σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, τραγούδι, χορό και ατελείωτο κέφι.
4: Αφού περνάς, αφού περνάς, για ήτα περνάς με φορά.
2: Στον Αμυρά Βιάννου η παράδοση συναντά το γλέντι. Είσοδος με φαγητό 15 ευρώ το άτομο. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Αμυρά Βιάννου.
4: Παρά τι κάνω την καρδιά και σε μα περιμένω.
2: Για πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6977 4012 94 και 6977 858 444.
4: Μην ξαναβάλεις άρωμα γιατί το χαραμίζεις.
2: Κώστας Καλέργης, Γιώργης Φασουλάς. Ένα γλέντι που δεν πρέπει να χάσεις. Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάν.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 80.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κρεμμυδιάρι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

η καρδιά στο σ' αγαπώ, της είπα. Κοίτανε σαν να τσίλεγα.

0: πρωτόκριτος.
1: Παιχνίδια θέλει ο έρωτας, γιατί είναι παιχνιδιάρης, μα γίνεται πολλές φορές σκληρός και πεισματάρης.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ερωτόκριτος.
1: Φύγε να σβήσω, να χαθώ. Μα δεν θα έρθω στο πλοίο. Για θα φωνάξει κλαίγοντας, φεύγω μπαμπά.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πιο ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε φτάσεις, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος.
1: Τον άνεμο δεν μπόρεσε, τσιανείς να τον εδέσει. Μούδε τη σκέψη δεν μπορεί πράμα να την εστέσει.
2: Ερωτόκλητος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό. Βάλσαμο και αγριό βοτάνι στις καρδιάς μου το καημό.
0: Μόνο κριτικά.
2: Πότε θα πάω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πουλί μου όμορφο, ξομπλιαστό και όμορφο πλουμισμένο. Στο πέταγμά σου μια ζωή κι εγώ θα σου συντρώνω.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος.
1: Όταν αστράφτη και βροντάκιο δεφυσά και βρέχει, ένας βοσκός σε μια γκορφή. Χριστέ μου, πώς αντέχει.

0: Πρωτόκριστος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

χάλια δε. Χωρίς τα χάλια σου και δε θωρείς τα χάλια σου που σε πληγές γεματή. Καρδιά μου τσώστε να χτυπάς, μη μου ζητάς αγάπη και δε θωρείς τα χάλια σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιόμορφες, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.